0: Τύρι μπούθα.
1: Μπούθα, μπούθα, μπούθα.
2: Τόρι μοντε, μοντε, ούλι τε ρε αγέ.
3: Σόνια, τε ρε θα μου οτάρω κονόμο, τα μπακιά.
2: Αμαλό το φάτσι.
4: Μοντε παελό του μη, μοντε παελό του μη, τσι μου φίγκα ηλότο.
2: Αμαδέ μου φέρα.
3: Μα η κούρα η ροέ μία.
2: Ακουμή μου φέρα.
4: Obi
2: emi kole nfe oluwa.